0: Ποια!
1: Τι σχόλια εσύ.
2: Τριεφιέμι.
0: Μισθούρα τζίγκουλε.
1: Τρέχει. Και ώρα, τι μα θέλει να κοιτάξει, έχει αλεγρία. Και μου ζει.